της ουρανάκιακ. Να πατακούσει όλοι μόνοι μου με γρουπατακ. Μόλις ο Σαντάμπα, ο Γιώργια Μπέμπα, να μπολτακούν